στυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ξανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chaigan and Lajigal Venda every Monday from 8 PM.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chaigan and Lajigal Venda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole group of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chaigan and Lajigal Venda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να έχεις μια πανέμορφη εβδομάδα και εύχομαι εγώ σήμερα να σου κλείσω την Παρασκευή σου ή να σου ξεκινήσω την Παρασκευή σου πάρα πολύ όμορφα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast άλλα ελληνικά. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μάνι μάνι, φεύγει και ο Ιούλιος. Όπου να είσαι, η επόμενη εβδομάδα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Και εγώ θέλω αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι ποθείς δικό σου πάνω πολλά με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας και το πρωινό μας με την Jerry Hale και την Κλαβδία, Catharticus, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Hail GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 24 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 28 και θα παραμείνουμε στους 28 μέχρι και το βράδυ και μετά θα πέσουμε στους 26 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία φαίνεται να κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 14 μέχρι και τους 25. Πιθανόν φαίνεται να έχουμε ελαφρώς βροχοπτώσει στην Κυριακή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα παραμείνει έτσι. Και την Δευτέρα ξεκινάμε την επόμενη μας εβδομάδα με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από τους 16 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Εννοείται όλα αυτά κυμαίνεται να αλλάξουν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε καλό είναι να κοιτάζουμε την τελευταία ενημέρωση των καιρικών συνθηκών κάθε ώρα που θέλουμε να βγούμε έξω ή οτιδήποτε είναι να κάνουμε, για να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Η λειτουργία των undergrounds έχουν ως εξής. Η Jubilee Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Η Metropolitan Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Wembley Park και Aldgate, ενώ όλες οι υπολείπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο τώρα έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London να είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. M4 Heathrow Spur Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Α316 Twickenham Road προς Richmond έχει στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Και τέλος ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση και για τη λειτουργία των undergrounds για αυτή την ώρα και οι καιρικές μας συνθήκες κυμαίνονται σε αυτό, σε αυτή την ανανέωση που έχει το BBC Weathers. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα, για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 24 Ιουλίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1567 όπου η Μαρία, η βασίλισσα της Σκωτίας, αναγκάζεται να παραιτηθεί. Ο ενός ετούς γιος της γίνεται βασιλιάς Ιάκωβος ο έκτος της Σκωτίας. Σαν σήμερα το 1832 ο Μπέντζαμιν Μπόνβιλ ηγείται του πρώτου τρένου με βαγόνια που διέσχισαν την βραχώδη όρη μέσω του νοτίου περάσματος του Wyoming. Right. Αυτό. Wyoming. Alright. Σαν σήμερα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικάνος Τζον Χέις. Σαν σήμερα το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Σαν σήμερα το 1911 ο Αμερικάνος εξερευνητής Χάιραμ Μπίγκμαν ανακαλύπτει ξανά το Μάτσου Πίτσου, τη χαμένη πόλη των Ίνγκας. Σαν σήμερα το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Σαν σήμερα το 1943 η ΡΑΦ αρχίζει να βομβαρδίζει το Αμβούργο δημιουργώντας μια καταιγίδα και σκοτώνοντας 42.600 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Γόμορα. Σαν σήμερα το 1972 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 π.Μ. τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλέρη Ζισκάρ Ντέστεν. Στις 4 και 4 π.Μ. ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Σαν σήμερα το 1982 το single Eye of the Tiger των Survivor από το soundtrack του Rocky 3 ξεκινά μια 6 εβδομάδων πορεία στο νούμερο 1 στα Αμερικάνικα charts Grammy για καλύτερη rock ερμηνεία. Σαν σήμερα το 1982 επίσης καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σαν σήμερα το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Γκαντίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Σαν σήμερα το 2019 η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η ταχύτερη των τελευταίων 2.000 ετών και η επιστημονική συνένεση ότι οι άνθρωποι είναι η αιτία στο 99% σύμφωνα με 3 σημαντικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά Nature και Nature Geoscience. Και τέλος, σαν σήμερα το 2022, ο τραγουδοποιός είδωλο Johnny Mitchell κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση σε συναυλία μαζί με την Brandon Carlyle στο Φεστιβάλ Λαϊκής Τέχνης του Newport στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του Mitchell απόδοση σε 19 χρόνια. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Θα πάμε να εμείς ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος και θα επιστρέψουμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το ποιοι έχουν γεννηθεί και σαν σήμερα το 1783 γεννιέται ο Simon de Bolivar, απελευθερωτής σε εισαγωγικά των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Σαν σήμερα το 1897 γεννιέται η Amelia Earhart, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Και τέλος, σαν σήμερα το 1970 γεννιέται η Jennifer Lopez, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1879 επιβιώνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Σαν σήμερα το 1901 επιβιώνει ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Και τέλος, σαν σήμερα το 2023 επιβιώνει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φιλών των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτά ήταν λοιπόν σε συνολικές γραμμές τα γεγονότα του σαν σήμερα, με αυτά που έχουμε πει και πριν. Και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 156 γεγονότα, 44 γεννήσεις και 36 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη με την Daphne Lawrence, ίσως αύριο, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης και τη λειτουργία και την εξέλιξη της, τη λειτουργία των undergrounds και την εξέλιξη της κίνησης, και τον Μάικ ακουμή με τα sports news. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο, και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 24 και μετέπειτα θα ανεβαίνουμε σταδιακά μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου, που θα παραμείνουμε μέχρι και το τέλος του απογεύματος, αρχές του βραδιού, και μετέπειτα θα πέσουμε στους 26 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 με 28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 14 μέχρι και τους 25, πιθανόν ελαφρές βροχοπτώσεις την Κυριακή, για να δούμε κατά πόσο θα ισχύει αυτό μέχρι και την Κυριακή. Και την επόμενη μας εβδομάδα ξεκινάμε την Δευτέρα με την χαμηλότερη θερμοκρασία να είναι η 16 και η υψηλότερη 26 βαθμοί Κελσίου. Τώρα να δούμε τη λειτουργία των undergrounds, πώς έχουν οι καταστάσεις εκεί πέρα, και ξεκινάμε με την Jubilee Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Metropolitan Line έχει τρομερές καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και η κίνηση στο δρόμο. Ξεκινάμε με τον North Circular Road προς το Bowes Park, όπου έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Finchley έχει 10 λεπτά. Ο M4 Heathrow Spare Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον A12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Στα 15 είναι ο A2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Ο A210 Bexley Road προς Avery Hill. Υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις λόγω ότι τα φώτα της τροχιάς δεν δουλεύουν. A217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά, και στα 10 είναι και ο A3 West Hill προς Wadsworth. A316 Twickenham Road προς Richmond είναι στα 10 λεπτά. A308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Και τέλος A308 Hampton Court Road προς Hampton Court είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και με την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα, και επιστρέφουμε με τον Μάγκε Κουμί και τα Sports News.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
1: For business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και τον τελευταίο γρίφο αυτής της εβδομάδας. Άκου προσεκτικά. Το βλέπουμε, όταν όμως πάμε κοντά του, τότε δεν μπορούμε εμείς να δούμε. Τι είναι? Το βλέπουμε, όταν όμως πάμε κοντά του, τότε δεν μπορούμε εμείς να δούμε. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Το βλέπουμε, όταν όμως πάμε κοντά του, τότε δεν μπορούμε εμείς να δούμε. Πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και θα επιστρέψουμε εμείς στην παρέα μας όσο εσύ ξεκινάς να σκέφτεσαι τη σωστή απάντηση του γρίφου.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
2: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta.
4: Let's go.

0: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την Διεθνής ημέρα που υπάρχει σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Είναι μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο στις 24 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και την διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιλαμβάνει ότι κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους για να ενδρεώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και να προλάβουν για να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η γενική και προσωπική υγιεινή, η υγιεινή διατροφής, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η αυτοθεραπεία. Σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Αυτοφροντίδας, μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ξεκίνησε την Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας, οι 7 πύλωνες που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή της αυτοφροντίδας περιλαμβάνουν τον υγειονομικό αλφαβητισμό, την αυτογνωσία, τη σωματική δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή, την αποφυγή ή τον μετριασμό των κινδύνων, την καλή υγιεινή και την ορθολογική και υπεύθυνη χρήση προϊόντων, υπηρεσιών, διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων. Η αυτοφροντίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, επειδή βοηθά στην πρόληψη των εξάρσεων και στην παράταση των περιόδων ύφεσης. Για παράδειγμα, τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 πρέπει να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή, να διατηρούν φυσιολογικό σωματικό βάρος και να παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. Τα άτομα με άσμα πρέπει να αποφεύγουν τα αλλεργιογόνα και τον καπνό που προκαλούν κρίσεις άσθματος και να έχουν πάντα μαζί τους μια συσκευή εισπνοής και ούτω καθεξής. Εξάλλου, η σημασία της αυτοφροντίδας έγινε ακόμη πιο εμφανής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η αυτοφροντίδα είναι το αντίθετο των επαγγελματικών υπηρεσιών υγείας, ενώ άλλοι είναι πεπισμένοι ότι οι δύο αυτές υπηρεσίες είναι αλληλένδυτες. Όπως και να έχει, η αυτοφροντίδα είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη των ασθενειών και κατά συνέπεια για τη μείωση της επιβάρυνσης των δημόσιων συστημάτων υγείας και των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Όσο περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής, τόσο περισσότερος χρόνος και πόροι μπορούν να αφιερωθούν από τους επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με αυτοφροντίδα. Το Διεθνές Ίδρυμα Αυτοφροντίδας δημιούργησε την Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας το 2011. Η ημερομηνία της 24ης Ιουλίου επιλέχθηκε για να τονίσει ότι οι άνθρωποι βιώνουν τα ωφέλη της αυτοφροντίδας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με άλλα λόγια, τα ωφέλη της αυτοφροντίδας είναι κάτι που βιώνεται σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου και όχι μόνο μία φορά. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Στις χώρες που συμμετέχουν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Μπαγκλαντές, η Βολιβία, η Βραζιλία, η Κίνα, το Ιράν, η Κένια, το Μεξικό, το Μανιαμάρ, το Νεπάλ, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Ελβετία, η Τανζανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν διαγνώσει ακόμη και εβδομάδες αυτοφροντίδας, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε ένα μήνα αυτοφροντίδας το 2019 με αποκορύφωμα την Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Οι εκδηλώσεις της Διεθνούς ημέρας αυτοφροντίδας απευθύνονται κατά βάση στο ευρύ κοινό, ενώ κάποιες άλλες έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες ομάδες στόχους, όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι επαγγελματίες υγείας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Καλό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε, με ό,τι μπορούμε και να εννοείται, αν δεν έχουμε εμάς, δεν έχουμε κανέναν. Δηλαδή να προσέχουμε τον εαυτό μας γιατί εμείς είμαστε εμείς. Διεθνή σήμερα λοιπόν αυτοφροντίδας και πάμε να δούμε τον γρίφο μας. Το βλέπουμε, όταν όμως πάμε κοντά του, τότε δεν μπορούμε εμείς να δούμε. Δεν είναι κάτι που μας τυφλώνει, αλλά κάτι το αντίθετο. Μπαίνουμε μέσα, δηλαδή περπατούμε μέσα του, και όταν περπατήσουμε μέσα του δεν μπορούμε να δούμε. Όχι, δεν το πιάνουμε στα χέρια μας, είναι κάτι που βρίσκεται γύρω μας συγκεκριμένες στιγμές. Το βλέπουμε, όταν όμως εμείς πάμε κοντά του, τότε δεν μπορούμε εμείς να δούμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη με την Έλενα, με την Ελένη, συγγνώμη, Φουρέιρα. Όνειρο θα είναι ξανά με το Αλληλούια και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κοιμάται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 22 το μεσημέρι, στους 24 και μετέπειτα στους 28, και θα παραμείνουμε στους 28 μέχρι και αργά το απόγευμα, και μετέπειτα θα πέσουμε στους 26 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κοιμνέται μεταξύ τους 17 και 28 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή η θερμοκρασία θα κοιμάται από τους 14 μέχρι και τους 25 με πιθανόν βροχοπτώσεις, και ξεκινάμε την επόμενη μας εβδομάδα με τους 16 και 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds, όπου η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and West Ruislip, North Acton and Ealing Broadway, Leytonstone and Epping και Leytonstone and Hainault. Η Jubilee Line τώρα, τα τρένα δεν σταματάνε στο London Bridge και έχει λίγες καθυστερήσεις σε υπόλοιπα της δρομολόγια. Η Metropolitan Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Στη Northern Line τα τρένα δεν σταματάνε στο London Bridge. Υπάρχει ένα fire alert, ελπίζουμε όντως να μην είναι κάτι με φωτιά και να είναι false alert, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση τώρα στον δρόμο έχει ως εξής: με το North Circular Road προς το Finch Lane έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15 λεπτά. Για να δούμε που άλλο υπάρχει κίνηση. Στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton στα 15 λεπτά. Και τέλος Α308, Hampton Court Road προς Hampton Court στα 10 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Βέρτη τι να πω και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του γρίφου μας, για να δούμε πρώτα πώς είχε. Το βλέπουμε όταν όμως πάμε κοντά του, τότε δεν μπορούμε εμείς να δούμε. Και η σωστή απάντηση είναι το σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι λοιπόν η σωστή απάντηση. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μάγδα, την κυρία Ρίτα Φλουρή, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ιωάννα Πίτερς, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Κατερίνα Μενίκου και την κυρία Έλλη που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μη μου αγχώνεσαι. Έχεις 2 μέρες μπροστά σου να ξεκουραστείς και θα έχουμε γρίφου στην επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» και επιστρέφουμε στην παρέα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και επιστρέψαμε στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Κατερίνα Νεοκλέους με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Την επόμενη μας συνάντηση θα την έχουμε την Δευτέρα. Έτσι, μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο, φιλούμε τους ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: στον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό.

0: big thank you to our sponsors for this hour today. Cacarico Italiano Restaurant, offering a wide range of Italian cuisine, from authentic pizza, pasta, risotto, seafood, meat, veggie dishes and desserts. You can check out the full menu online at cacaricorestaurant.co.uk, as well as a little bit more about the ethos and of course their contact details. But if you prefer, I can give them to you too. Telephone number that you need if you want to call in for any reservations or queries is 8445 1188. A little reminder where they're located: on the High Road in Whetstone, that's 1314 1316, London N20. Wishing all the team a wonderful weekend to come, but of course Good Friday first. We're on Friday, aren't we? I'm getting ahead of myself. Feliz Dias, παιδιά. Αυτή η ώρα μια ευηνική προσφορά σήμερα από το Ιταλικό Cacarico Italiano Restaurant.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
4: geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well maintained, and all have sensible prices. Call 00357 7000 2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Άιντε!

Χάτσε μου σας απάστε με τον Αλέξη Ρεβενάς, μια μοντέρνα από Αθήνα, followed by huge hit, the recent hit from Argyros Campanes with his Ισότικα new single. Αν τώρα πάμε να ακούσουμε Δημήτρης Καραδήμος, τώρα που πονάς, πάμε να το ακούσουμε.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

Antiques version of Dinata Dinata. This song in every iteration just sounds amazing. What a great song this is. Dinata Dinata. Στη συνέχεια, Αντώνης Ρέμος με τον Μάνος Πυροβογλάλ.

Είμαστε με τον Ιστρέμο, με τον Μάνος Κυροβουλάκης. Αντσισίμιου, up next, we just heard, να πούμε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Πάνος Μουζουράκης and Bollywood. Let's restart that from the beginning.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: Is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.
0: This is LGR, London Greek Radio.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εν ώψη της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθεί

Της του προσήλωσης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, ενώ χαιρετίζει και το διορισμό του Ραφαέλ Εφίτο, εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί εθνική προτεραιότητα καθώς αφορά στην επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο, δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Οδυσσή Ανίτα Δημητρίου. Τόνισε ότι ο Οδυσσή στηρίζει την προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί στο Κράμο Ντανά. Είπε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η πρωτοβουλία Γκουτέρες και υπέδειξε την ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού και κεκτημένου. «Δεν χρειαζόμαστε απομόνωση, αλλά αξιοπιστία και σταθερή προσήλωση στο στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας», ανέφερε η κυρία Δημητρίου. Ο Οδυσσή κατέθεσε πρόταση στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για διαρκή σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Την ελπίδα ότι οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα φέρουν πιο κοντά το στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, το ΑΚΕΛ κατέθεσε τις δικές του απόψεις ως προς την επίτευξη του στόχου της επανέναρξης των συνομιλιών. Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε επιβεβλημένη τη διαφύλαξη των συγκλήσεων και την αξιοποίηση του πλαισίου Γκουτέρες. Το ΕΛΑΜ επανέλαβε εκ νέου τη διαφωνία του με τη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, καθώς, όπως υποστηρίζει το κόμμα, με τη συγκεκριμένη λύση δεν διασφαλίζεται η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Σε δηλώσεις, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου χαιρέτησε το διορισμό αντιπροσώπου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ενεργότερο ρόλο της Ένωσης στο Κυπριακό. Πρόσθεσε πως είναι υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με την κάθοδό του να καταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας που αφορούν την παραβίαση της πράσινης γραμμής, καθώς και την έκδοση Ναύτεξ για θαλάσσιες έρευνες στα ύδατα της κατεχόμενης Κύπρου. Την ελπίδα ότι οι επαφές του Αντώνιον Γκουτέρες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα καταστήσουν εφικτή την πραγματοποίηση διευρυμένης διάσκεψης με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΙΚΟ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, υποδεικνύοντας ότι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό βοηθά ώστε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία, προκειμένου να εγκαταλείψει τις πάγιες αδιάλακτες θέσεις της. Ο κ. Παπαδόπουλος καταδίκασε την έκδοση Ναύτεξ από την Τουρκία, η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την παραμονή Γκουτέρες στην Κύπρο. Την κινητικότητα στο Κυπριακό χαιρέτησε και ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εκφράζοντας στήριξη στις προσπάθειες του πρόεδρου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών, παρά τα αρνητικά μηνύματα της Άγκυρας. Ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο για τραγική εξέλιξη για την ελληνοκυπριακή πλευρά σε περίπτωση μη επίτευξης πρόοδου στο Κυπριακό από την επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο, που υπονομεύει το μήνυμα της οριστικοποίησης της διχοτόμησης. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσότη και της επωνομαζόμενης Σάντι, προχώρησε η αστυνομία κατόπιν οδηγιών της νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί από το κακουργιοδικείο Λευκωσίας.
Εκατοντάδες

Άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που μένονται στη νοτιοδυτική Γαλλία. Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε 4 προβλήτες της Αρκασόν μετά από εντολή εκένωσης της περιοχής. Παράλληλα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα την αποστολή 4 πτυτικών μέσων πυρόσβεσης, ενεργοποιώντας το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αίτημα ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέ, καθώς πολλές πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης. Για δραματική κατάσταση έκανε λόγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Διεξάγονται στη Γλασκόβη της Σκωτίας 23η Κοινοπολιτιακοί Αγώνες, με την Κυπριακή Αποστολή να δίνει δυναμικό παρόν στην πρώτη αγωνιστική με συνολικά 9 συμμετοχές σε 3 αθλήματα. Από τις 12:30 το RIC 2 και το RIC HD μεταδίδουν απευθείας προκριματικά κολύμβησης, ενώ στις 7:30 το βράδυ θα μεταδώσουν την ενόργανη γυμναστική ανδρών. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3-4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Στα νοτιοανατολικά παράλια θα πνέουν πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού σε όλες τις δασικές περιοχές. London Greek Radio, αυστηρός ελληνικά.

this hour. Also, looking back, getting a little bit nostalgic with some of the song choices. Next up for you, Stratos Kyprios, ειδικά για τον Cornelius μας, που μας έχει κάνει επίσκεψη σήμερα με σίκα και με λοχμάδες και ένα μεγάλο ευχαριστώ που χαρίζω αυτό το τραγούδι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

συνεχίζει να αμυνά. It's 12:30 p.m. Εγώ μετά το μεσημέρι με η Καταρίνα Νόκλεο. Almost now with Melly Says και La Luna.

Αλκιστή πρωτοψάλτη, μακριά, μακριά. Ελεονάρα Ζουγανέλη, up next for you, still to come, Ανδρομάχη and San Christos Menidiatis. But before that, Ανδρέας Μικρουσικός με τη Σφία Βόσο και Άνοιξη.

έχω μια καρδιά Λεωνόρα Ζουγανέλη με την Κωνσταντίνα. Και έτσι αυτή τη στιγμή θα να πούμε ένα γεια σου. To close the show for another day. I'll be back with you next week. Keep me company. Until then, wishing you a lovely rest of your Friday, a great start to your weekend. Music though, taking you through till top of the hour and then the community news for you. Από μένα και δίνω γκλέος, keep well, keep safe. Σύντομα, θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Your Space. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
1: A home on our holiday park will help you relax.
2: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
1: It'll make money for you.
2: There are endless hidden costs.
1: Oh, yeah, we'll buy it back whenever.
2: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό. Are you ready?

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Στα 10 λεπτά μετά τις 4, εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και βρίσκεστε αυτή την ώρα. London Greek Radio, it's Friday drive time. Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists. Μαζί μας εδώ κάθε Παρασκευή. Εμείς να αφιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. It's Friday, people! The weekend starts right here. Sunshine across the capital. Feeling the heat. Let's heat things up even more with the very best music across the capital. This is London's number one official Greek music station. LGR. Andreas Michailidis στα text. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Καλησπέρα!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κυρίου Νικήτα.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Παρέ με το LGR μέχρι και τις 7. Andrew Shipping and Forwarding. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα στα παιδιά εκεί, στη διεύθυνση, στο προσωπικό, σε όλη την πελατεία, στην Τέπη, στο Σπύρο. And to the team. And Andrew Shipping and Forwarding.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
5: Μετά τις 5 εδώ. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή μέχρι και τις 7. Όπου και αν είστε, δυναμώστε εντάσεις. LGR, Drive Time, Μιχαηλίδης στα Tex, Andrew Shipping and Forwarding.

θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

λεπτά μετά τις 5. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα on this Friday. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει εδώ στους 103,3 στα FM. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ μαζί σας. Ωραία, till 7. Summer across the UK. Weather heating up. Apparently temperatures this weekend, highs of about 30, 31. Nice. Σε αυτούς που φεύγουν για διακοπές, καλές διακοπές να έχετε. Καλή ξεκούραση. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Σε αυτούς που δουλεύουν, καλές δουλειές. Εμείς εδώ μέχρι τις 7 με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες. Η Andrew Shipping and Forwarding εδώ μαζί μας. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists. Riverwalk Business Park, Riverwalk Road, Agisto, Enfield. For your shipping needs, commercial, residential, student shipping, vehicle shipping, packing services, and so much more. Ya bame!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio. Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι τις 7 εδώ. Και να πούμε και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ κάθε Παρασκευή εδώ μαζί σας. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists. Εγώ σας αφήνω με την μουσική μέχρι τις 7. Coming up next, Mr. Mikey Mike εδώ μαζί σας. Μείνετε εδώ μαζί του να του κάνετε παρέα. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη. The last week of my shows on LGR before I go away.

0: Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.
2: Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. LGR. Ο ρυθμός της καρδιάς σου. Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: σας παρακαλώ! Την προσοχή σας παρακαλώ! DJ, βάλε τίποτα καλό!
1: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Continuing the summer rhythms right here this evening. Big thank you to Andres Mihailidis for another fantastic drive time. Εμείς συνεχίζουμε τη διασκέδαση όπως πάντα με την καλύτερη μουσική και παρέα μόνο εδώ στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, η Official Beat Music Station. As always, you can get involved with requests and dedications right here on 0208-346-3345 0208-346-3345

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Mikey Mike στο LGR.

Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα να μας ζήσει η Ελλάδα. Η ώρα πλησιάζει 8. Time is coming up to 8 p.m. Coming up right after this, we'll be turning the clock back.

0: ο Mikey Mike στο LGR.
1: Here we go now, turning the clock back. Ο Γιώργος Αρκαίος από το άλμπουμ Σύρματο Βλέγμα. Δεν είμαι καλά.

Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου. Το γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In the

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR in the mix.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση από τα διέ...

εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.